ξέρεις κι ουδβέ την κατρώμε. Ας για στα θέμε τε ψύχεμ δικού η λούτεμ ζώτη μος μπαρώμε. Του αβέταν τίμε κουρλούαν με του δε του και κουρλούαν.